Η Ανατολή αλαφιάζεται κι η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μεσουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Του βαρβάρου το ξέσπασμα αιώνες γιγαντεμένο μας το ξαναδίνουν. Ωκεανοί, καστροκάραβα, γοργόνες και καταπίνουν. Για ποιους δυνάστες και για ποιες κορώνες της γης δουλεύουν τα έγκατα, ποιοι μάγοι τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμόνες και τα πελάγοι. Στρέγη, στρέγη το όνειρο, στρέγη το όνειρο, το όνειρο και πάει με τους αετούς αερόπλανος Μαονίκη, ο άνθρωπος κύριος του Γλαυκού σκορπάει και εκεί τη φρίκη.

γάμος των πάντων ο πατέρας, μηνύτρα πλούσιας βλάστησης η λάβα, πώς θα πιαστεί το πλάσμα από το τέρας, ποιος ξέρει, τράβα. Κι αν κάποιος αρκωθεί, όνειρο μεγάλο, και κόσμο νέο την άξει τρικυμία και σηκωθεί κι απάνω από το σάλο η Ευρώπη, μία.

της, μέσα στα σπλάχνα του σπαρμένος, θαυματουργός του ονείρου πιάνει ο σπόρος. Κι είναι σαν νους, εκστατικός, παρμένος. Φτερουγοφόρος και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν. Το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μυρώνει στα σωθικά του. Δεν είσαι για το τάφο το σκουλίκι. Οι θεοί σου ζουν με αυτούς κι εσύ, η πατία. Σαν τη δόξα μεσαιά μου.